0: Break Up in Reverse da Teddy Swims, wobei.
1: Hack the Hits with Nescafé Espresso Concentrate.
0: Βέβαια, είναι il Gemma Filodu, σε ρεκόλο και τσάνσλι, τι μοντοφικάν να αυτή την playlist, ούτε πατένα εντύσκα φαβορίτα, τι ακού, 99-000-897. Τιμ τα Bay Breakfast, Jamie Trenu, Ankawain, σε ρεκόλο και τσάνσλι, Lil Shahat, Milcom, με τσάνσλι, τρυπουδίνε, custom Bay Breakfast, Nescafé, reusable iced coffee cup. Ovviamente, μπορείς να φτά Tim Tabay Breakfast, αλλά είναι τσάν δεν ξέρω να κάνει. Με λιμέτα του να τη σοβελ καφέ, το ω θα ραλούτσου, θα σπίχ τα Tim Tabay Breakfast. Ovviamente, ancora grazie al Nescafé Espresso Concentrate, ti riferisco importantissimo le seguina il Gemma Filodu.